0: διάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Ακούτε Κόσμος.

93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

protecting me.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Cosmos Classic.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Ακούτε Κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για Χότους. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτες, και καλή εβδομάδα εδώ στους 93,6. Είστε συντονισμένοι, ακούτε πάντα Κόσμος. Ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ στις θέσεις τους, στις επάλξεις για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Κώστας Κυριακάκης φροντίζει τον ήχο και εσείς μας ακούτε φυσικά και από τις τηλεοράσεις και από το κόσμοsradio.gr και μην ξεχνάτε 93,6.
1: Και μετά από μία εβδομάδα, Λεωνίδα, αποχής, μπάνιων, διακοπών.
0: Αποχής από το μικρόφωνο.
1: Αποχής από το μικρόφωνο. Και από τι άλλο μπορούσες να κάνεις αποχή, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν
1: θέλω να φανταστώ από τι άλλο μπορούσες.
0: Τίποτε άλλο.
1: Πιθανώς μπορούσες και από άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση.
0: Όχι πάνω, από τη μουσική πάνω.
1: Είμαστε ζωντανά, είμαστε εδώ ξανά με τους φίλους ακροατές του κόσμου. Καλώς σας βρίσκουμε.

0: Uncle Joe, Jelly Moussa Diawara με τον Bob Brosman, αυτό τον καταπληκτικό Αμερικανό κιθαρίστα. Τον είχαμε δει, Λεωνίδα, σε ένα μπαρ κάποια στιγμή, σε ένα μουσικό χώρο, όχι μπαρ, να το πω σωστά. Κάπου στη Λεωφόρο Πεντέλης, πριν αρκετά χρόνια, τον καταπληκτικό αυτό μουσικό.
1: Πρέπει να ήταν 20 χρόνια.
0: Ναι, κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον Bob Brosman που είχε
1: έρθει. Ευτυχώς έχει φύγει από τη ζωή.
0: Έχει φύγει από τη ζωή. Έπαιζε καχόν, ήταν καθιστός πάνω στο καχόν και χτυπούσε το καχόν και έπαιζε και διάφορες ακουστικές κιθάρες που είχε φέρει μαζί. Το ίδιο ήταν ένας δεξιοτέχνης κιθαρίστας και μάλιστα ένας μουσικός ο οποίος έπαιζε διαφόρων ειδών ακουστικές και ηλεκτροακουστικές κιθάρες και αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία της τέχνης του, ας πούμε,
1: και
0: που τον κάνει μοναδικό.
1: Ήταν και δάσκαλος ο Bob Brosman της λεγόμενης Steel National Guitar.
0: Ακριβώς. Αυτή τη ασημένια τη, που φωσφορίζει, είναι πολύ όμορφο.
1: Uncle Joe, λοιπόν, αυτή η συνεργασία τους και για τη συνέχεια εδώ πάμε σε κάτι πιο ρυθμικό, κάτι πιο σημερινό. Afrokinetic με τον DJ και παραγωγό, πολλά χρόνια επίσης και αυτός με ιστορία εδώ στο κόσμος, με πολλές φορές.
0: Εναγνία του.
1: Εναγνία του, αλλά τέλος πάντων σταθερή αξία. Nick Codemus.

0: Αυτό που ακούσαμε, φίλοι και φίλες, στο Quiet Rebellion της Kelly Bosch, να το πω.
1: Kelly Bosch.
0: Ναι, έτσι.
1: Η Αμερικανίδα πάντως.
0: Αμερικανίδα είναι. Έγινε, νομίζω, και μας το βαράτε αυτό στο κεφάλι καμιά φορά που το παίζουμε.
1: όχι πολύ.
0: Με τη βοήθεια του AI, της Artificial Intelligence.
1: Γιατί η Kelly Bosch τι είναι.
0: Το κάνει αυτό αυτή.
1: Είναι μια καλλιτέχνης, δεν κάνει μόνο μουσική, κάνει και, είναι και εικαστικός και χρησιμοποιεί, όπως παλιότερα και ακόμα δηλαδή, πάρα πολλοί εικαστικοί καλλιτέχνες χρησιμοποιούν το βίντεο για να κάνουν έργα, καλλιτεχνικά έργα. Χρησιμοποιεί και η Kelly Bosch την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει και εικαστικά αλλά και μουσική, όπως αυτό εδώ το Quiet Rebellion.
0: Που άμα συνεχίσει έτσι, λίγο θα είναι άνεργη όμως, πες της.
1: Γιατί ποιος θα της πάρει τη θέση?
0: Το AI.
1: Το AI θα της πάρει τη θέση. Πρώτα θα πάρει τη δικιά μας και μετά τη δικιά της.
0: Ισχύει και αυτό.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Dengue Fever, Ethanopium, βασισμένο δηλαδή, όχι βασισμένο, στην ουσία διασκευή αυτού του θέματος του Μουλάτου Αστάτ και του πλέον γνωστού. Εδώ από τους Dengue Fever, αυτό το συγκρότημα που...
1: Το κίτρινο πυρετό δεν είναι αυτό.
0: Ναι, ο Δάγκιος πυρετός.
1: Δάγκιος πυρετός, ναι.
0: Ένα συγκρότημα που εμπνέεται λίγο και από τον ήχο, τον ψευδελικό ήχο της δεκαετίας του 70 και από την Καμπότζη, αν δεν κάνω λάθος, και η τραγουδίστρια του είναι
1: ναι,
0: από
1: ναι.
0: εκεί.
1: Η τραγουδίστρια του είναι Καμποτζιανή, οι υπόλοιποι είναι Αγγλοαμερικανοί και νομίζω και κανένας Αυστραλός, δυτική εν πάση περιπτώσει, αλλά ο ήχος έρχεται από τη φωνή της κοπέλας αυτής.
0: Ακούτε Πατακόσμος στους 93,6, Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ στην παρέα σας.

0: Αυτή εδώ είναι η Soap Kills, οι οποίοι Soap Kills είναι γαλλο... έχουν σχέση με τη Γαλλία, είναι μόνο από, την, από το Λίβανο.
1: Ο Soap Kills.
0: Ναι,
1: δηλαδή βασικά ο Ζαΐτ Χαμντάν, ο μουσικός αυτός και παραγωγός που εκεί στις αρχές του 2000 είχε φτιάξει αυτόν τον λεγόμενο underground ήχο της Βηρητού. Μαζί του στη φωνή η συνεπίθετη αλλά χωρίς άλλη συγγενική σχέση Γιασμίν Χαμντάν.
0: Γιασμίν Χαμντάν, η οποία αυτή έχει ζήσει και στην Ελλάδα, έχει ζήσει νομίζω και στην Κύπρο.
1: Και στην Ελλάδα έχει ζήσει.
0: Νομίζω έχει ζήσει και στην Ελλάδα, έχει ζήσει και
1: Πού
0: στην
1: έμενε.
0: Κύπρο. Είχα διαβάσει ότι μένει στη Βουλιαγμένη, χωρίς πλάκα τώρα. Είχα διαβάσει μια, στη Λιμπερασιόν μια συνέντευξη που είχε δώσει ότι έμενε στην Ελλάδα, έμενε και τα λοιπά. Ήταν από τα παιδιά αυτά της διασποράς της Λιβανέζικης, που βρέθηκαν παντού και στη Γαλλία νομίζω. Πλέον ζει νομίζω κάπου στη Γαλλία. Δεν είναι και πολύ εύκολο να ζήσεις και να κάνεις μουσική στη Βηρητό, είναι αλήθεια.
1: Πάντως η επόμενη ζει στη Βαρκελόνη και ταξιδεύει παντού. Η σπουδαία Καταλανή που πλέον έχει κατακτήσει και τον κόσμο, η Ροσαλία. Αυτό είναι το La Perla.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Καλώς ήρθατε φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε δεύτερη ώρα, αυτή την Δευτέρα του 17 Αυγούστου, λίγο μετά τα μέσα λοιπόν του καλοκαιριού. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Μητριάδης είναι στην παρέα σας, ο Κώστας Κυριακάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς βλέπουμε τα μηνύματά σας στο Cosmos 936 του Facebook και του Instagram, τα στέλνετε, μας ρωτάτε, σας απαντούμε έστω με κάποια μικρή καθυστέρηση, αλλά προσπαθούμε να τα απαντήσουμε όλα. Και ξεκινήσαμε με τον Θείο Λόρενς εδώ πέρα και τους...
1: Ο Θείος Λόρενς.
0: Το θείο, ναι. Και τους The Hearts, ένα κομμάτι που λέγεται Heaven to Me.
1: Ο επόμενος
0: και...
1: είναι όχι μόνο ο θείος, παππούς, έτσι.
0: Ο επόμενος, ναι.
1: Rolling
0: Stones, Jealous Lover από τον τελευταίο τους δίσκο, το Foreign Tongues, ο δίσκος που βγήκε πριν από πόσο, ένα μήνα και κάτι. Έγινε και μεγάλη καμπάνια.
1: 10 Ιουλίου.
0: 10 Ιουλίου, ναι.

0: ακούσαμε ένα Rolling Stones, ακούσαμε και, και μια διασκευή Rolling Stones, Λεωνίδα, Paint It Black, από αυτόν τον μουσικό που έρχεται από την Αυστραλία. Εμένα κάτι μου λέει ότι η καταγωγή του πρέπει να είναι η Γκάνα, η Νιγηρία, ο Genesis Ογούσου, αλλά είναι Αυστραλός στην πραγματικότητα.
1: Ναι, εκεί είναι εγκατεστημένος, όντως. Και αυτό εδώ ήταν. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τις πολλές διασκευές που έχουν γίνει στα τραγούδια των Stones ή και στο συγκεκριμένο, στο Paint It Black, από τις πλέον ξεχωριστές.

0: Keziah Jones, Rhythm is Love, από τα αγαπημένα μας και αγαπημένα σας. Και η συνέχεια ανήκει σε αυτήν εδώ την Ισραηλινή, την οποία είδαμε και στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, στην πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα, σε ένα ζεστό βράδυ στα τέλη Ιουλίου, η Νόγκα Ερέζ, μια εξαιρετική παρουσία στη σκηνή. Εγώ προσωπικά θα περιμένω να την ξαναδώ. Ο Γιάννης δεν μπόρεσε εκείνο το βράδυ να είναι μαζί μας. Γιάννη μου, ήσουν απασχολημένος.
1: Και το βράδυ είχα πάει, νομίζω, να δω μια άλλη συναυλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, έκανε αέρα γιατί είχε πολύ ζέστη από το βράδυ.
1: Ναι, εκείνη την ημέρα είχα πάθει αποπληξία στο μπαλκόνι μου. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Can we get some more subs so he can feel it? Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no slavy boy, I never beg for no money, fun, fun, funny, you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λεωνίδας Αντωνόπουλος και Γιάννης Δημητριάδης στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Κώστας Κυριακάκης στον ήχο. Και αυτός μάλλον εδώ ήταν ο Σαρόντε μαζί με τον Blinky Bill. Ίντασής μια αφρικανική έτσι, συνεργασία, αλλά σε έναν πιο σύγχρονο, στο λεγόμενο Afro-Pop σημερινό ήχο. Αυτό ήταν το Κύλα μου. Και η συνέχεια ανήκει στην Mary Froese από τη Βραζιλία.

0: Αυτή ήταν η Μέρια Μακέμπα, πάτα πάτα 2000. Νομίζω αυτό, Λεωνίδα, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με η μνήμη εδώ πέρα, είναι η επανηχογράφηση το, ναι, ναι, το 2000, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτού του κλασικού από την μάνα της Αφρικής, τη Μέρια Μακέμπα, την μάνα, έτσι τη λέγανε, η μάνα του Αφρικάνικου.
1: Μάμα Αφρικα, ναι.
0: Μάμα Αφρικα. Το Αφρικάνικου τραγουδίου δεν το άλλαξε, δεν άλλαξε πάρα πολύ το παλιό, το original, αλλά το έκανε κάπως έτσι.
1: Ναι, λίγο πιο ρυθμικό και με μια πιο σύγχρονη παραγωγή από αυτήν που είχε την δεκαετία του 60.
0: Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα Jamaica farewell. Κάνουμε ένα farewell στην εκπομπή για σήμερα τουλάχιστον.
1: Για σήμερα τουλάχιστον, και θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10. Λεωνίδας Αντωνόπουλος και Γιάννης Δημητριάδης ήταν μαζί σας για 2 ώρες. Ο Κώστας Κυριακάκης φρόντισε τον ήχο. Desmond Decker, Jamaica farewell.

0: 66.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Quincy Jones, το All Time Classic, Summer in the City. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ, πρώτος στο στούντιο για αυτή την εβδομάδα και μετά από αρκετό καιρό, μάλλον μετά από μόλις 10 ημέρες. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Παρέα πάμε μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Βίβια Νικολοπούλου φροντίζει τον ήχο και είμαστε εδώ πάντα στην παρέα σας. Επιστρέφουμε δηλαδή, οπότε σκέφτομαι να πω και μια καλή επιστροφή. Summer in the City για πρώτο κομμάτι της επιστροφής. Baby I Love You με τη φωνή της Aretha Franklin για δεύτερο.

Καλό μεσημέρι λοιπόν, αυτή εδώ ήταν η Αρίθα Φράγκλιν. Έφυγε σαν χτες το 2018, 16 Αυγούστου, την ίδια μέρα που έφυγε και ο Ρόμπερτ Τζόνσον, την ίδια μέρα που έφυγε βέβαια και ο μεγάλος Έλβις. Μάλιστα θυμάμαι πριν φύγουμε για διακοπές ότι ήμασταν εδώ με τον Γιώργο Πολυχρονίου και μου λέει, εσύ Γιώργο το φαντάζεσαι, μου λέει, τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο δεν έχω κάνει μία φορά ένα αφιέρωμα στον Έλβις, μου λέει, γιατί ήταν πάντα 16 Αυγούστου και ποτέ δούλευα 16 Αυγούστου λόγω της δισκογραφικής εταιρείας που πάντα παίρναμε διακοπές τον Αύγουστο. Οπότε χθες έκανε ένα αφιέρωμα ο Γιώργος και το ευχαριστήθηκε κιόλας, γιατί αυτό μου λέει, γιατί το ευχαριστήκε πάρα πολύ τώρα που το ετοιμάζω. Τι έλεγα, ναι, η Άριθα Φράγκλιν έφυγε το 2018 στις 16 Αυγούστου, την ίδια μέρα με τον Έλβις. Πολλοί είχαν κάνει τότε τη σκέψη. Μία από τις πολύ λίγες καλλιτέχνηδες που έτυχε να μπουν με το πέρασμά της στην άλλη ζωή. Μπήκαν στο εξώφυλλο του περιοδικού New Yorker, ένα περιοδικό που αφιέρωσε σε πολύ λίγους μουσικούς το εξώφυλλο του, ένα μεσά του οι κορυφαίοι, δηλαδή η Αρίθα, ο Louis Armstrong, ο Miles Davis, ο David Bowie, αλλά και ο Prince. Καλώς σας βρίσκω λοιπόν.

Στην δεύτερη θητεία του σαν πρωθυπουργός, αν θυμάμαι καλά, ο Αντρέας Παπανδρέου κάποια στιγμή είχε ζητήσει τότε, νομίζω από τον εκπρόσωπο τύπου, τον Μαρούδα να συγκαλέσει τους δημοσιογράφους για μια συνέντευξη τύπου. Έτσι λοιπόν, θυμάμαι πριν ήταν καλοκαιράκι, αρχές καλοκαιριού πριν να ήταν, κάπου εκεί Ιούνιος-Ιούλιος, παρότι το αναζήτησα στον τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει καταγεγραμμένο το γεγονός, αλλά κάποια στιγμή βγαίνοντας στη συνέντευξη τύπου ο Αντρέας Παπανδρέου και απευθυνόμενος τότε στους δημοσιογράφους, λέει: συγγνώμη που σας έφερα πρωί-πρωί, κοιταχτήκαν οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, ήταν λίγο μετά τις 12 που είχε καλέσει τον κόσμο. Οπότε σήμερα ερχόμενος εδώ πέρα, λέω, είμαι και ο πρώτος που θα ανοίξει ουσιαστικά το ραδιόφωνο σήμερα, δηλαδή ζωντανά εννοώ τα μικρόφωνα. Οπότε ένιωσα και κάπως λίγο σαν έτσι να σας πω συγγνώμη, σας χαλάω και την σιγουριά ή την ασφάλεια της λίστας ή την ησυχία. Αλλά είμαι εδώ, επέστρεψα, οπότε καλή επιστροφή να έχουμε όλοι όσοι γυρίσαμε από διακοπές, όσοι σας βρίσκω εδώ και όσοι ετοιμάζεστε, γιατί και κάποιοι φεύγουν αυτές τις μέρες. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης από όλους τους υπόλοιπους τρόπους, δηλαδή AirTeco, κατεβασμένη δωρεάν εφαρμογή, social, μέσα από τα ψηφιακά και αναλογικά ραδιοφωνάκια σας, σε σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο, είτε και στην παραλία, και φυσικά τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού επίσης Cosmos Radio με κάπα. Είχε χιούμορ ο Αντρέας Παπανδρέου τότε, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνη την περίοδο ξενύχταγε και πολύ η Αθήνα και οι δημοσιογράφοι, η περιβολή του ουρανού και δεκάδες μπαράκια που παίζαν μουσικές σαν αυτήν εδώ.

Βλέπω το θυμάστε το περιβόλι του ουρανού. Μου λέτε ότι τότε ήταν όλοι οι βουλευτές του Ανδρέα. Περιβόλι του Πασόκα πρέπει να λεγότανε πιθανότατα. Αλλά και το άλλο, το Stars ήταν ένα τραγούδι που σε όλα τα καλά μπαρ εκείνη την περίοδο, όπως για παράδειγμα στο Memphis, όπως το Sui Generis ή όπως το Green Door, πήγαινε, πέρναγες και το άκουγες, το παίζανε όλοι οι DJs. Ήταν μια ανάσα ο ήχος των Simply Red τότε, από τους λίγους και τους μοναδικούς. Διάβαζα πρόσφατα μία συνέντευξη του Paul Weller, ο οποίος με τους Jam μπορεί να μην είχε καμία σχέση με την jazz, είχε όμως αργότερα με τους Style Council, και έλεγε ότι ο αγαπημένος του δίσκος, ενώ ακούει του Miles Davis, ενώ ακούει πολύ συχνά και το Sketches of Spain, αλλά θεωρεί τον κορυφαίο του δίσκο το περίφημο Milestones του Miles Davis, ξέρετε εκεί, με την φοβερή ομάδα των John Coltrane, Cannonball, Adderley, Red Garland και οι υπόλοιποι. Το Milestones λοιπόν το θεωρεί ότι έχει έναν πολύ συνεκτικό ήχο, πολύ συγκεκριμένο και πολύ καθοριστικό για τη συνέχεια του Miles Davis. Την καλημέρα μου και στον Προκόπη Δούκα. Ούτε αυτός θυμάται πότε έγινε εκείνη η περίφημη συνέντευξη τύπου. Άμα δεν το θυμάται ο Προκόπης,

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

Ένα από τα πολύ ωραία φρεσκαρίσματα αυτού του παλιού κλασικού και υπέροχου τραγουδιού, Brazilian Love Song, και με τη φωνή της Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο, αλλά και με τη φωνή του Nat King Cole. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή, καλή παραμονή σου, συνεχίζεται. Ένας φίλος μου λέει, καλώς ήρθες και αντίο, πάω για μπάνιο εγώ. Ωραίος, έτσι πρέπει και έτσι θέλει. Πάρτε το χρόνο σας, κάντε ό,τι είναι να κάνετε. Έλεγα πριν ότι κλείσαμε το προηγούμενο μισάωρο με το Milestones του Miles Davis, που ήταν, είναι και εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο άλμπουμ, jazz άλμπουμ του Paul Weller. Διάβασα μια συνέντευξή του πριν από λίγο καιρό, αλλά σαν σήμερα, 17 Αυγούστου του 59, δηλαδή ένα χρόνο μετά το Milestones, κυκλοφορούσε το περίφημο Kind of Blue, για πολλούς όχι μόνο το κορυφαίο του Miles Davis, αλλά και το κορυφαίο ηχογράφημα της jazz, περίπου πάνω κάτω με την ίδια ομάδα, δηλαδή τον Cannonball Adderley, τον John Coltrane, ο πιανίστας εδώ ήταν ο Bill Evans, ο μπασίστας ο Paul Chambers και ο ντράμερ ο Jimmy Cobb, περίπου δηλαδή η ίδια η μπάντα, αλλά αυτά τα αφήνω στον Προκόπη όταν γυρίσει, ο οποίος μετακομίζει αυτές τις μέρες και μου λέει, να μου λέει τώρα που παίζεις Miles Davis, αυτόν πακετάρω και μου βγάζει τα βινήλια φωτογραφία που ετοιμάζεται να τα βάλει στις κούτες για να τα μετακομίσει, γιατί έρθε πιο κοντά μας.

Life, θα μπορούσε να το πει κανείς και για τον Νίκο Καλογερόπουλο, τον ηθοποιό, τον θεατρικό συγγραφέα, τον σκηνοθέτη, τον οποίο οι πολλοί τον μάθαμε τότε μέσα από τη Λούφα και Παραλλαγή. Κάποιοι τον είχαν μάθει ήδη και από το Ρεμπέτικο, 1983 σας θυμίζω το Ρεμπέτικο, 1984 η ταινία του Νίκου Περάκη, το Λούφα και Παραλλαγή, όπου υποδίθηκε τον φοβερό και τρομερό φαντάρο, φοβισμένο αλλά και ιδιαίτερα ικανού φαντάρου του Γιάννη Παπαδόπουλου, σε εκείνη την υπέροχη ταινία και σε μοναδική ταινία, σε εκείνο τον τρομερό ρόλο τότε που τον καθιέρωσε ένας άνθρωπος που είχα την τύχη να τον γνωρίσω λίγο εξ απαλών των ήχων, δηλαδή σε μια-δυο μεγάλες παρέες, μια-δυο φορές εκεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κυπαρισία, όπου είχε ανοίξει και έναν χώρο, το Τρένο Τεχνείο, με το Μπουζουκάκι το ίδιος να παίζει πολλές φορές σε παρέες, σε εστιατοριάκια, πολύ εναλλακτικά και πολύ διαφορετικά και πολύ ασυνήθιστα και πολύ έξω από την πεπατημένη, και να παίζει ρεμπέτικα που τα λάτρευε και λαϊκά, και να παίζει και τα δικά του που έγραφε συχνά πυκνά μουσική. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας από τους σπάνιους αυτούς ανθρώπους που έζησε όσο μέχρι εκεί που πίστευε ότι πρέπει να του ταιριάζει, σε αυτά που πίστευε και σε αυτά που ένιωθε. Δεν απλώθηκε ποτέ περισσότερο, δεν έκανε συμβιβασμούς, δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά που συνηθίζεται να γίνονται στους χώρους, ιδιαίτερα τους καλλιτεχνικούς. Ο ίδιος ήταν αυτός που ήταν, διάλεξε πολύ off-Broadway θα λέγαμε, δηλαδή πολύ εκτός του κυρίαρχου ρεύματος παρουσία, γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια ζούσε κυρίως αποκλειστικά εκεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Κυπαρισία, γεννημένος στα Φιλιατρά. Έφυγε την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή, σε ηλικία 74 ετών, ήταν άρρωστος για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, άφησε ένα πολύ έντονο και πολύ χαρακτηριστικό αποτύπωμα με ό,τι και αν καταπιάστηκε.

Φαινόταν πάντως και στο βλέμμα του όταν του μιλούσες, αλλά και στο σκαμμένο πρόσωπό του. Ήταν ένας άνθρωπος 100% έντιμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τον περιγράψεις.

μου θυμίζει μια φίλη και την ταινία του Θόδωρου Μαραγκού, από όπου γνωρίσανε πολύ και γνωρίσαμε πολύ τον Νίκο Καλογερόπουλο, μάλιστα για αυτή το ρόλο του αργού γιου του Βασίλη Διαμαντόπουλο στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», τιμήθηκε με το φεστιβάλ, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. Ξανατιμήθηκε με αυτό το βραβείο για την ταινία «Ένας και ένας», εκεί όπου συμπροταγωνιστούσε και πάλι με τον Γιώργο Κιμούλη στην κωμωδία αυτή του Νίκου Ζαπατίνα. Αυτά με τον... τα λίγα, γιατί νομίζω ότι πάντα υπάρχει χρόνος και χώρος να γνωρίσει κανείς ακόμα περισσότερο και πιο βαθιά έναν άνθρωπο που άφησε ένα πολύ ωραίο και πολύ ιδιαίτερο και πολύ ζωντανό και πολύ ανθρώπινο αποτύπωμα στο πέρασμά του στο σινεμά, στην τηλεόραση, στη μουσική, στην συγγραφή, αλλά και στο... και στο βιβλίο και στη μουσική. Ο λόγος για τον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό σας βρίσκω για άλλη μια φορά, το λέω γιατί είστε πάρα πολύ εδώ και χαίρομαι γι' αυτό. Μάλλον χαίρομαι που είστε εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν είστε όλοι εδώ, η αλήθεια είναι αυτή. Αρκετοί είστε από τόπους διακοπών. Αυτές τις μέρες το διαβάζω και το διαβάζετε πάρα πολύ και το διαβάζουμε πάρα πολύ ταυτόχρονα, το περίφημο βιβλίο του Νταβίδου Κλές που είχαμε μιλήσει γι' αυτό στην αρχή του καλοκαιριού, αλλά οι 830 σελίδες του δεν είναι ότι σε φοβίζουν πάντα οι πολλές σελίδες, είναι κάτι που το συζητάμε πολύ συχνά εδώ αυτά τα δύο χρόνια σε αυτή την εκπομπή, ότι τα μεγάλα βιβλία πια έχουν χάσει το στόχο τους, όχι γιατί έχει συρρυκνωθεί και η διάθεσή μας για να διαβάσουμε μεγάλα βιβλία, αλλά και γιατί τα μεγάλα βιβλία ως επιτοπλίστων ιδιαίτερα σήμερα είναι πάρα πολύ φλίαρα τα πολλά από αυτά και θα μπορούσαν να γράφονται και να λέγονται σε 200 και 300 σελίδες. Όμως πάντα υπάρχει εξαίρεση και το βιβλίο «Η Χερσόνησο Μετάδια Σπίτια» του Νταβίδου Κλές είναι μια απόλαυση να το διαβάζεις και να το ανακαλύπτεις σιγά σιγά. Δεν μπορώ να διαβάσω παραπάνω από 50 σελίδες την ημέρα, γιατί και χρειάζεται να ανατρέχω στα ονόματα και χρειάζεται να ξαναγυρίζω για να θυμηθώ λίγο κάποια πράγματα που πιθανόν τα χάνεις με αυτό το τεράστιο γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας του Οδύστο και όλων των Πέριξ, αλλά και να ανακαλύψεις τα ιστορικά πρόσωπα που είτε εκτός κειμένου είτε μέσα στο κείμενο φτιάχνουν σιγά σιγά μια ιστορία που αξίζει πραγματικά να τις δώσεις τις 832 σελίδες της και να βουτήξεις μέσα στον κόσμο του Νταβίδου Κλές. Είναι ένα θαύμα αυτό που κατάφερε αυτός ο 36χρονος μόλις συγγραφέας. Είναι ένα θαύμα γιατί δεν αποδίδει μόνο τρομερά και με μεγάλη ενσυναίσθηση και με πολύ ωραία απόσταση, δεν αποδίδει μόνο ένα δράμα ενός λαού, τον εμφύλιο δηλαδή, τον ισπανικό εμφύλιο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και με έναν μαγικό τρόπο μια άλλη διάσταση της ζωής, ισορροπώντας τα κατά κάποιο τρόπο αυτά τα δύο, τη σκληρότητα ενός εμφυλίου πολέμου και τη μαγική πλευρά της ζωής που πολλές φορές στηρίζεται σε πράγματα που πιστεύουμε, που μπορεί να μην είναι καν υπαρτά, αλλά είναι αυτά που χρειάζονται και προχωράν τον άνθρωπο. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, είναι φανταστικό βιβλίο, δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα, αλλά και ποιος μπορεί να πει ότι το τελείωσε, ε? Σελίδες, ακόμα και 100 να διαβάζεις τη μέρα, που δεν είναι εύκολο, μην γελιόμαστε. Είναι απαιτητικό βιβλίο και καλύτερα να δώσει κανείς το χρόνο του ένα μήνα σε ένα απαιτητικό βιβλίο τέτοιου επίπεδου παρά να διαβάσει 5 μικρά, αυτή είναι μια πραγματικότητα, όπως και επίσης καλύτερα να αποφύγει οποιοδήποτε φλίαρο μεγάλο βιβλίο και διαβάσει 2-3 μικρά να τα ευχαριστηθεί κιόλας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος.

Ίσως ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έγραψε ο Βαν Μόρισον, από αυτά που διασκευάστηκαν και πολύ, και ένα τραγούδι που, αν κάποιος το θυμάται, είναι ουσιαστικά ο τίτλος του, είναι ο πρώτος στίχος από το περίφημο blues κομμάτι I Forgot To Be Your Lover του William Bell. Εκεί ακριβώς έτσι ξεκινάει, Have I Told You Lately That I Love You. Το πήρε και το έκανε ένα υπέροχο, μια υπέροχη μπαλάντα μοναδική. Μάλιστα η Λιάνα Μαστάθη, που αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Ιρλανδία, της είπα ότι όταν περάσεις από το Belfast, αν μπορέσεις και έχεις χρόνο, γιατί εγώ όταν πήγα δεν είχα χρόνο, πήγαινε έξω από το σπίτι του του Βαν Μόρισον, κάνε γονάτισε μπροστά από μένα και γύρνα να μου το πεις. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Είναι λίγα λεπτά μετά τη μία, μετά, 6 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6. Καλή επιστροφή σε όσους γυρίσατε. Καλό ταξίδι σε όσους φεύγετε. Καλή συνέχεια σε όσους βρισκόστε σε διακοπές αυτή την περίοδο. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας. Η Βίβια Νικολοπούλου φροντίζει τον ήχο και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2. Νομίζω 2-3 ζωντανές εκπομπές θα συναντήσετε σήμερα. Σιγά σιγά θα επιστρέφουν και οι περισσότεροι συνάδελφοι. Οι υπόλοιποι πίνουν κάποιοι πυρήνικα, οι πυρήνιες, όπως λέγεται το τραγούδι.

Πυρήνια λοιπόν εδώ στον κόσμο και του 93,6 σε συνέχεια τη συζήτηση που ξεκίνησε πριν από λίγο όσον αφορά το βιβλίο αυτό του Νταβίδου Κλές στη Χερσόνησο με τα άδεια σπίτια και τα ογκώδη βιβλία. Είναι μια τελείως εξαίρεση αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που ζει μέσα σου και θα ζει μέσα σου, φαντάζομαι, έτσι όπως το νιώθω, για πολύ καιρό. Δηλαδή σε ορίζει και έχει μεγάλη αξία αυτό, γιατί δείχνει πόσο σπουδαίο συγγραφέας είναι. Έχει χιούμορ, έχει διεισδυτικότητα, έχει ενσυναίσθηση, καταλαβαίνει πράγματα που δεν τον μπορεί να τα δεις σε πρώτο και σε δεύτερο πολλές φορές επίπεδο, και τα αναλύει και τα προσεγγίζει με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Αλλά μου γράφει και ένας φίλος το εξής. Διάβασα, μου λέει, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, νομίζω εννοεί του Τζακ Λόντον, αν κατάλαβα καλά. Το διάβασα για πρώτη φορά. Όμως, λέει, γενικά, μου λέει, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, νομίζω εννοεί του Τζακ Λόντον, αν κατάλαβα καλά. Το διάβασα για πρώτη φορά.

Τι να πει κανείς για έναν Τολστόι, για κανέναν Τόμας Μαν, για κανέναν Ντοστογεύσκη. Είναι ο τρόπος για να ξαναγυρίσει κανείς πίσω στα παλιά και στα κλασικά. Που ήταν ογκώδη και είχαν βάρος και αξία. Σωστά, Στάινμπεκ, συγγνώμη. Σε ευχαριστώ, Στέλιο.

αυτή εδώ είναι η Μαρή Φρούς, εδώ στον κόσμο 93,6, μια από τις πολύ ωραίες περιπτώσεις της βραζιλιάνικης σκηνής. Πριν από λίγες μέρες μιλήσαμε τηλεφωνικά μαζί, μάλλον με Zoom call, οπότε προς τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε ένα ωραίο αφιέρωμα σε αυτήν εδώ. Είναι μια από τις πιο ζωντανές καινούργιες φωνές που έρχονται από τη Βραζιλία, με μεγάλη αγάπη για την παράδοση και κυρίως με το ένα πόδι στη δεκαετία του 60 και στα πολύ μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής, και με το άλλο πόδι στο μέλλον, δηλαδή στο 2026. Μια από τις χαρισματικές, αυτές τις μέρες βρισκόταν στην Ευρώπη, έπαιξε σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα jazz festival, Μοντρέ, στο North Sea Jazz Festival, στη Κοπενχάγη στο Jazz Festival και σε πολλά ακόμα, και είναι ένα από τα ονόματα και τα πρόσωπα που θα συζητιούνται. Μάλιστα αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε και τον πρώτο της μεγάλο δίσκο. Έχουμε ακούσει ήδη 4 κομμάτια από αυτόν εδώ. Επίσης να σας πω ότι σαν σήμερα, όπως κοιτάζω λίγο το ημερολόγιο του Καπετάνιου, κυκλοφόρησε το 5ο άλμπουμ της Μίτσκι, μιας από τις τραγουδοποιούς που εμένα τουλάχιστον με συγκινεί ιδιαίτερα, τις καινούργιες. Το Be The Cowboy κυκλοφόρησε στις 17 Αυγούστου του 2018, πριν από 8 χρόνια. Ήταν το 5ο της άλμπουμ και νομίζω γενικά η Μίτσκι είναι από αυτά τα ονόματα που εγώ εκτιμώ πάρα πολύ, τα καινούργια. Ακούμε από εκεί το Me and My Husband. Με καταγωγή από την Ιαπωνία, γεννημένη και μεγαλωμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μην χάσετε το χρόνο σας αν δεν το έχετε ήδη κάνει βλέποντας το The Last House. Είναι η ταινία που στριμάρει όσο καμία αυτή την περίοδο. Θα τη βρείτε σε γνωστή πλατφόρμα του streaming. The Last House που είναι χαμένος χρόνος και κρίμα για τους δύο πολύ σπουδαίους ηθοποιούς. Εγώ από εκεί ψήθηκα και μπήκα και την είδα. Ο λόγος για τον Βάγνερ Μούρα, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε και στην Αθήνα στο κλείσιμο του Φεστιβάλ Αθηνών, αλλά και την Αμερικανοκορεάτισσα, την Γκρέτα Λί, που την είχαμε δει στο Past Lives. Δύο πολύ ωραίοι ηθοποιοί και δύο αγαπημένα πρόσωπα σε μια μεταποκαλυπτική, μάλλον μεταπανδημική ταινία, η οποία μας δείχνει ότι μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων ξαφνικά κλειδώνεται μέσα στο σπίτι της για 5-6 χρόνια και πρέπει να βρει τρόπους να επιβιώσει. Στο τέλος βγαίνουν κάτι τέρατα θαλάσσια. Θα μπορούσε να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ για μένα, γιατί όλοι θέλουν να δείξουν τα τέρατα έρχονται από τη θάλασσα. Μπορούν να έρχονται και από τη γη. Δεν είναι απαραίτητο τα aliens να είναι απ' έξω. Όπως γράφουν και στο Reddit, The Last House is not a serious film. Και είναι κρίμα που χαραμίζει δύο πολύ μα πολύ καλούς ηθοποιούς, τον Βραζιλιάνο Βάγνερ Μούρα και την Αμερικανοκορεάτισσα την Γκρέτα Λί. Αλλά μια και είναι στο νούμερο 1, φαντάζομαι θα την έχετε δει ήδη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα.

Δεν υπάρχει λάθος τρόπος να παίξεις αυτό το τραγούδι, όπως και να, όσο και να προσπαθήσει κάποιος, δεν μπορεί να το χαλάσει. Καλημέρα σε όλους, είναι 35 λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6, η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 17, κάποιοι είστε εδώ, κάποιοι έρχεστε, κάποιοι φεύγετε. Να σας ευχηθώ λοιπόν ό,τι και αν κάνετε να περνάτε υπέροχα. Γιώργος Μουχταρίδης και Βίβια Νικολοπούλου στην παρέα για 24 λεπτά ακόμη.

Εν τω μεταξύ, αν αναζητήσετε αυτή την περίοδο, το τελευταίο 20ήμερο δηλαδή, την Ομήρου Οδύσσια στη μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη σε κάποιο βιβλιοπωλείο, τουλάχιστον από αυτά τα κεντρικά, δεν θα το βρείτε εύκολα. Έχει εξαντληθεί εδώ και λίγο καιρό μία από τις πολλές επιδράσεις που είχε η φοβερή και τρομερή ταινία του Chris Nolan, η οποία έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια, με το άνοιγμά της στην Κίνα έκανε τρελά εισιτηρία, αφού, όπως σας έλεγα και πριν το καλοκαίρι, έχει βγει σε μια έτσι μαζική έξοδο στους κινηματογράφους σε μια χώρα που μπορεί να δώσει άλλα τόσα εισιτήρια όσα έχει δώσει ο υπόλοιπος σχεδόν πλανήτης. Η Οδύσσια του Νόλαν εξακολουθεί να είναι το talk of the town, το απόλυτο talk of the town του καλοκαιριού, με έναν τρόπο μοναδικό. Αν κάποιος περιηγηθεί αυτές τις μέρες, για παράδειγμα, στην Μεσσηνία, εκεί στην Πύλο, στο παλάτι του Νέστορα, στη σπηλιά του Νέστορα, εκεί που έγιναν και τα γυρίσματα με τον Πολύφημο, με τον γίγαντα Πολύφημο, τον Κύκλοπα, και επίσης αν βρεθεί και στην Μεθόνη, όπου γίνανε τα γυρίσματα όταν εμφανίζεται ο Αγαμέμνονας και επιστρέφει στις Μυκήνες, αυτή είναι η σκηνή, εκεί η γυριστική σκηνή, τότε θα καταλάβει ότι το του χρόνου θα είναι μια μάλλον συναρπαστική χρονιά για το σύνολο της περιοχής. Εκεί ήδη στο παλάτι του Νέστορα ετοιμάζεται το μουσείο, το οποίο είναι απαραίτητο, γιατί αλλιώς είναι τα ερείπια γυμνά, πρέπει να βρεθούν και κάποια άλλα πράγματα να το συντροφεύουν, όπως γίνεται για παράδειγμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης, όπου ό,τι βρέθηκε από την Πομπιαία πέρασε εκεί και έτσι συμπληρώνουν με έναν τρόπο μοναδικό, αλλά είναι κυριολεκτικά συγκλονιστικό το να βρεθεί κανείς στο παλάτι του Νέστορα και να κοιτάξει γύρω-γύρω τον κόλπο και να δει πράγματα μοναδικά. Και όπως μου γράφει και μια φίλη, ποστάροντας τη σελίδα από την Οδύσσια του Ομήρου στην μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη, ο ήλιος πρόβαλε, λέει, αφήνοντας περίκαλη την ωκεάνια λίμνη.

Ένα τραγούδι, Light the Way λέγεται, είναι του Leon Bridges, είναι από το καινούργιο το EP, 5 τραγούδια όλα και όλα. Είναι διαφορετικός ήχος και αυτή τη φορά ο Leon Bridges πάντα μας ξαφνιάζει, εδώ σε παραγωγή των Βρετανών Jungle. Ο ήχος αυτός είναι ένα κομμάτι που θα βρείτε στο Spotify, στη συλλογή Cosmos Best of Summer 2026 δηλαδή, 2026. Είναι η συλλογή μας για το καλοκαίρι, οι επιλογές που έχουμε κάνει για αυτό το καλοκαίρι να σας συντροφεύουν από καινούρια κομμάτια. Κυρίως ένα από αυτά είναι αυτό εδώ, το Light the Way. Ένα άλλο είναι το Only Love, το Ezra Collective, και πολλά πολλά ακόμα μπορείτε να αναγνωρίσετε και να βρείτε μέσα σε αυτό την τη λίστα και να την ακολουθήσετε και να την έχετε μαζί σας όταν σας λείπει πολύ το ραδιόφωνο. Πάμε μια βόλτα στις δροσιές, στην καλημέρα μου και στην Ελβετία, στο Μοντρέ, 28 βαθμοί μου λέτε. Επιστροφή στο σχολείο για την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη από σήμερα. Αυτό είναι το Salisbury Hill του Peter Gabriel.

Ελτί, υπέροχος μου γράφει μια φίλη. Σκεφτόμουν τώρα που τον άκουγα πόσο αγγλική είναι η φωνή του και η παρουσία του. Δεν θα μπορούσε να έχει μεγαλώσει σε κανένα άλλο τόπο και δεν θα μπορούσε να μιλούσε καμία άλλη γλώσσα παρά μόνο αυτή που μίλησε με τον τρόπο που τη μίλησε, τόσο τη μουσική όσο και την μητρική του. Λοιπόν, έτσι είχαν τα πράγματα σήμερα. Σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το έτσι γενναιόδωρο καλωσόρισμά σας. Να σας πω ότι θα ενώσουμε το ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 12 από τον Γιώργο Μουχταρίδη και τη Βίβια Νικολοπούλου εδώ, one on one που λένε, δηλαδή man to woman. Ήμασταν παρέα για τις 2 ώρες που πέρασαν. Θα τα πούμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά. Με μια φωνή που αγαπώ πολύ. Με 2 φωνές που αγαπώ πολύ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από το Songwriter, το μεταθανάτιο άλμπουμ του Johnny Cash, βασισμένο σε demos από τη δεκαετία του 90 που δουλεύτηκαν πρόπερση από το γιο του Cash αλλά και τον Dan Auerbach των Black Keys, Spotlight, ο τίτλος του τραγουδιού για το καλωσόρισμα στην καινούργια εβδομάδα, και έρχεται ο Mark Knopfler με την κιθαριστική του δεξιοτεχνία από το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε, το One Deep River. Ακούμε το κομμάτι Two Pairs of Hands. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Two Pairs of Hands ήταν ο Mark Knopfler και είναι ο Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 2. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Και αυτό το μεσημέρι πάμε παρέα μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. Afro Pop έρχεται για τη συνέχεια από τον Γαλλομαυριτανό καλλιτέχνη, τον Ντάμπι Τουρέ, και από το άλμπουμ Diam του 2004 ακούμε το Iris. Καλησπέρα σε όλους.

Από την dub σκηνή της Νέας Ζηλανδίας ήταν η Fat Freddy's Drop στο κομμάτι Blackbird και στο remix του επίσης νεοζηλανδού rapper και παραγωγού του Kings. Και έρχεται ο αγαπημένος Ιταλός τραγουδοποιός ο Τζοβανότι, επέστρεψε στη δισκογραφία με νέο single όπου μπλέκει την ιταλική pop αλλά με βραζιλιάνικα χρώματα. Ακούμε το κομμάτι So Solo και La Vita.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Από το Τέξας, ο ράπερ Big X The Plug και μαζί του η επίσης τεξανή ανερχόμενη τραγουδοποιός η Έλα Λάγκλεϊ τραγουδήσαν το Hell at Night εδώ στον κόσμο και τους 93,6 και έρχεται ένα από τα πιο καθοριστικά κομμάτια της δεκαετίας των Zeros για το αμερικανικό hip hop, το If I Can't του 50 Cent με την παραγωγή του Dr. Dre. Καλησπέρα και πάλι.

Chocolate Distance, διαχρονικά αγαπημένο εδώ του κόσμος από τον Καρουάν, ένας καλλιτέχνης που γεφύρωσε την αυστριακή ελέκτρο με τις αρμένικες ρίζες του, εδώ από το 2007 και το άλμπουμ Pop A Riff, και έρχεται ο Νιγηριανός καλλιτέχνης ο Μπονγκ Τζαγιάρ, που ζει και ηχογραφεί στο Λονδίνο, συνδυάζει Afrobeat, Indie και Soul στοιχεία. Εδώ τον ακούμε στο κομμάτι Holy Mountain από το τελευταίο του άλμπουμ, το Paradise Now.

Ένα αγαπημένο instrumental κομμάτι από τον Αθηναίο συνθέτη και παραγωγό τον Αλέξανδρο Καμαρινέα, έναν από τους πιο ενδιαφέροντες εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής ηλεκτρόνικα που ηχογραφεί με το ψευδώνυμο Άνεμα, ακούσαμε το Cocoons και έρχεται το ηλεκτρονικό ντουέτο από τη Γερμανία, η Pop Culissen Rebecca. Εδώ συνεργάζονται με τον κιθαρίστα και παραγωγό Τιμπάου Ταβάρες από το Πράσινο Ακροτήρι στο κομμάτι Infelicidad από το ομώνυμο EP τους του 2024.

Περάσαμε από το Βέλγιο και ακούσαμε τους Baltazar στο κομμάτι Losers. Από τη σύγχρονη γαλλική pop-rap σκηνή το επόμενο, ο ράπερ και τραγουδοποιός Disease και η ανερχόμενη μουσικός, η γαλλοκογκολέζα Theodora, εδώ στο κομμάτι Μελόδραμα, με παραγωγή εμπνευσμένη από την synth-pop των 80s.

0: το κομμάτι Libra More, ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της Λούρα, αυτή η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια με καταγωγή από το πράσινο ακροτήρι που συνδυάζει την νοσταλγία της παραδοσιακής Μόρνα, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως διάδοχος της Σεζάρια Έβορα από το άλμπουμ Eclipse του 2009 για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 3 και εσείς συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Η Λουκία Σουμπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4 και έρχεται indie folk του Αμερικανού τραγουδοποιού Andrew Bird με αυτό το χαρακτηριστικό πιτσικάτο στο βιολί, σχολιάζει με αυτό το κομμάτι την ψηφιακή αποξένωση. Atomized από το 2019.
1: They're gonna try to get a rise, T1CT.

Come Together οι Beatles βεβαίως εδώ στον κόσμο 93,6 και έρχεται ο Jack White, η κινητήριος δύναμη πίσω από τους White Stripes, τους Raconteurs και τους Dead Weather, με αυτή την αναγνωρίσιμη υπογραφή στον ήχο του, εδώ σε μια πιο ήπια πλευρά του, ακούμε το κομμάτι If I Die Tomorrow από το 2022 και το άλμπουμ Entering Heaven Alive.

Η Αντρέγια Ατριάνα, η Βρετανίδα τραγουδοποιός, γνωστή για τις συνεργασίες της με τον παραγωγό Μπονόμπο και με αυτή την soulful φωνή της, ακούσαμε το κομμάτι The Changing Shapes of Love. Alternative rock από τη Νότιο Αφρική, το επόμενο κομμάτι είναι οι Black Jacks, που έχουν καθιερωθεί διεθνώς ως η καλύτερη νέα αφρικανική μπάντα. Τους ακούμε από το album Before Humans του 2020 στο κομμάτι Harare.

Η Μπεμπέλ Τζιλμπέρτο, η κόρη του θρυλικού Ζωάου Τζιλμπέρτο, έδωσε ένα κομμάτι που έγραψε ο μουσικός, παραγωγός και μέλος των Τριμπαλίστας, ο Καρλίνιος Μπράουν, Ακανζού από το ομώνυμο άλμπουμ της του 2004, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, χαριζοντάς της και μια υποψηφιότητα για Grammy εκείνη τη χρονιά. Τέταρτο και τελευταίο μισάωρο για εμάς, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Έρικ Χίλτον έρχεται αμέσως τώρα με το τελευταίο του σίγγλ, ακούμε το Λαλίτα. Καλησπέρα σε όλους.

Black Sky, η συνεργασία της Θάλια με τον καταξιωμένο παραγωγό τον RSN σε αυτό το trip hop κομμάτι με τίτλο Black Sky. Και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με Danger Mouse, Black Thought και Rag & Bone Man στο single Up. Από τον Σωτήρη Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: νούμερα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, σήμερα 17 Αυγούστου. Είναι η εβδομάδα μετά της Παναγίας σίγουρα. Είναι άδεια η πόλη, είναι άδεια η Αθήνα. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε φύγει, έχετε πάει διακοπές για την εβδομάδα της Παναγίας. Είχαμε Παναγιά το Σάββατο. Εύχομαι να είστε καλά, εύχομαι να βρίσκεστε κάπου δροσερά, κάπου όμορφα. Ακόμα και στην Αθήνα να είστε, να μην ανησυχείτε καθόλου, φίλες και φίλοι, γιατί τέτοιες μέρες η πόλη είναι πραγματικά μία ομορφιά. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Seals & Crofts, φίλες και φίλοι, στο καλοκαιρινό Summer Breeze, ένα εμβληματικό τραγούδι της soft rock αμερικάνικης μουσικής και της μπάντας των Seals & Crofts που κυκλοφόρησε το 72, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του καλοκαιριού, όπως το είχε ψηφίσει το 2013 το περιοδικό Rolling Stone, ένα τραγούδι που επιβεβαιώνει τη μεγάλη του διαχρονικότητα, όταν το 74 οι Isley Brothers το ηχογράφησαν σε μια πολύ εξίσου διάσημη funk soul διασκευή του τραγουδιού, γνωρίζοντας ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Και τη σημερινή εκπομπή άνοιξε ο Grammatic. Ο Σλοβαίνος παραγωγός Grammatic, που εμφανίστηκε ζωντανά στην Αθήνα το Σάββατο 27 Ιουνίου στα πλαίσια του Release Athens στην Πλατεία Νερού, ήταν μέρος ενός πολύ δυνατού line-up σε μια βραδιά που συνδύασε το hip-hop, το funk και του soul ήχους, όπου μοιράστηκε τη σκηνή μαζί με τους Saint Etienne και τους Pet Shop Boys. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον Arc de Soleil, να κάνουμε μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία και να δείτε πόσο πολύ είναι επηρεασμένος από τον ήχο των Grumbin'.

που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Isaac Hayes, Sweet Music, Soft Lights and You, εδώ παρέα με την Millie Jackson στο ιστορικό άλμπουμ που έβγαλαν στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ήταν 10 Αυγούστου του 2008 όταν έφυγε αυτός ο θρύλος της Soul σε ηλικία μόλις 65 ετών στο σπίτι του στο Memphis, ένας πρωτοπόρος τραγουδιστής, τυχουργός και ηθοποιός.

που ξεκίνησε την καριέρα του στη Stax Records στα μέσα της δεκαετίας του 60, όπου συνεργάστηκε με τον David Porter για να γράψει τις επιτυχίες για τους Sam & Dave, για το Soulman και το Hold On I'm Coming, με την Carla Thomas και με πολλούς πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Ο Isaac Hayes, ο οποίος όθησε τη Soul και την R&B στα ύψη, στην κυριολεξία, όταν ηχογράφησε το Hot Butter Soul και το Black Moses, και φυσικά όλοι τον γνώρισαν με τη μουσική του επένδυση στο Shaft το 1971. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχα δει τον Isaac Hayes, και ήταν από τις φορές στην Αθήνα που βλέπεις καλλιτέχνες και πραγματικά σε πιάνει κάτι, λες δεν είναι δυνατόν. Με τον Isaac Hayes μιλάγαμε και το μόνο πράγμα που μου είπε ήταν ότι αγαπάω ιδιαίτερα στο Memphis να ψήνω μπριζόλες, να μαγειρεύω στο εστιατόριό μου, να φτιάχνω pepper steak και να έχω αφήσει το τραγούδι, αλλά πάντα όμως ο τρόπος με τον οποίο το κοινό μου συμπεριφέρεται με κρατάει μέσα στη μουσική και μέσα στις συναυλίες και μέσα στα live.

Θεωρείται ένα πιο κλασικό από τα κλασικά Say a little prayer for you. Το μάθαμε φυσικά με την Dionne Warwick, με την Aretha Franklin, Leonine and Friends. Και λίγο πριν τις 8.30 είπαμε μια βόλτα μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία να συναντήσουμε τους Maribou State, αυτούς τους Βρετανούς, αυτό το αγγλικό του έτο της ηλεκτρόνικα από τον Chris Davids και τον Liam Ivory, να διασκευάζουν και να πειράζουν το σπουκί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ, στον κόσμο, στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, You Know I'm No Good. Ένα τραγούδι έκπληξη που δεν περιμέναμε να ακούσουμε. Την διασκευή της Amy Winehouse που την χειρίστηκαν τόσο ωραία και τόσο ευγενικά, μέσα εισαγωγικά, οι Rolling Stones, βάζοντας αντί για τα πνευστά μία φυσαρμόνικα, έτσι για να κρατήσουν και την blues παράδοση που έχουν από τη δεκαετία του 60 και του 64 από το πρώτο τους άλμπουμ, οι Rolling Stones. Και έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Ράη παρέα με τον θρύλο της κλασικής μουσικής, της ορχιστρικής μουσικής, της Cinematic, το συνθέτη Hans Zimmer στο Click-Clack Symphony από το τελευταίο άλμπουμ της Ράη με τίτλο The Music May Contain Hope. Φίλες και φίλοι, είναι ένα άλμπουμ που όσο και να το ακούμε, αυτό το άλμπουμ κάθε μέρα μας εκπλήσει. Δίνει κάτι καινούριο πραγματικά στο χαρακτήρα, στη λογική, στον τρόπο με τον οποίο ηχογραφεί η Ράη και το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από τα τραγούδια της. Αφενός μεν έχουμε το Hans Zimmer, από την άλλη έχουμε το θρύλο της old gospel μουσικής των Al Green, και σίγουρα η Ράη δεν είναι ότι δίνει διαπιστευτήρια ότι είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, δίνει σίγουρα με αυτό το άλμπουμ το έναυσμα ότι θα είναι ένας από τους ισχυρούς της νέας χρονιάς όταν βγουν και υποψηφιότητες για τα Grammy για την χρονιά που διανύουμε για το 2026. Η Ράη που ούτως ή άλλως δίνει μια εξαιρετική παρουσία και στα live παρέα με τον Bruno Mars αυτόν τον καιρό, που βρίσκεται σε περιοδία, σε World Tour και κάνει το opening act.

Αυτή είναι η Μαρή Φρός, φίλες και φίλοι, και το Momento, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Βραζιλία, από μια τραγουδίστρια που σίγουρα ανήκει στο νέο αίμα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, συμπλέκοντας πολλά στοιχεία και την παραδοσιακή κλασική μουσική της Βραζιλίας, λίγο την μπόσα, το φορό και αρκετά άλλα ίδια, αλλά βάζει μέχρι και την deep house μέσα στα τραγούδια της και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό. Και εμείς συνεχίζουμε με τους Κούτιμαν και Ντέκελ, με το νέο άλμπουμ που περιμένουμε, το νέο άλμπουμ του Κούτιμαν και Ντέκελ με τίτλο Hope. Κυκλοφόρησαν λοιπόν δύο single μέσα στον Ιούνιο και στον Ιούλιο, και το βασικό κομμάτι του άλμπουμ και το τελευταίο του single είναι το Let Your Love, ένας διαχρονικός ύμνος επηρεασμένος από το ψυχεδελικό rock και την κλασική soul της Motown και της Stax, και όπως έχει πει και ο Ντέκελ ιδιαίτερα, είναι ένα τραγούδι που γεφυρώνει τη μελωδική ιδιοφία των Beatles και του Stevie Wonder με τη σύγχρονη soulful αισθητική καλλιτεχνών όπως είναι ο Leon Bridges και η Crew Ambin.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε με το Desire, με τους YouTube. Περιμένουμε και νέο άλμπουμ από τους YouTube. Αυτό μαθαίνουμε μέσα στο 2026.

Αυτός είναι ο Bonga Gyar, φίλες και φίλοι, και το Just Cool, ένα κομμάτι που ακούγεται ιδιαίτερα, ένα κομμάτι που μας κάνει αίσθηση για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχουν τρεις καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή σε τρία διαφορετικά μέρη του κόσμου, όπου συμπλέκουν διαφορετικά είδη μουσικής και μοιάζουν τόσο πολύ μαζί. Μιλάμε για τον Bonga Gyar αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, μιλάμε για τον Σαμπούζι όπου ασχολείται κυρίως με την country μουσική και με την alternative country, και τον Burna Boy που συνδέει και το hip hop και την R&B, και οι τρεις όμως έχουν ρίζες από την Ιγυρία. Οι δύο μένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Bonga Gyar στη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας ήδη βγάλει δύο πολύ πετυχημένα άλμπουμ, και είναι ένας από τους καλλιτέχνες που ακούγεται ιδιαίτερα και σε Ευρώπη και σε Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά το Σαμπούζι, έχει επιστρέψει με το Cowgirl που είναι το καινούριο του single. Από την άλλη όμως ο Σαμπούζι έχει φύγει και με ένα γκράμι στο ενεργητικό του πέρυσι, τραγουδώντας και ερμηνεύοντας το Amen παρέα με τον Jerry Roll, και στην gospel και στο Christian Rock και βέβαια λίγο στην country μουσική.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Edwin Collins. Edwin Collins επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά. Τον είχαμε μάθει στις αρχές δεκαετίας του 90 με το μεγάλο super hit, το A Girl Like You. Ένα τραγούδι που ακούγεται ακόμα μέχρι σήμερα. Νέες κυκλοφορίες, πολλές φίλες και φίλοι. Μία από αυτές είναι και το νέο album live που ηχογράφησε ο Τίκερ Τζάφα Κολή πριν από μερικές εβδομάδες. Το κυκλοφόρησε στη Γαλλία, στο Παρίσι. Et toi la canson.

ακούσαμε νωρίτερα τον Τίκεν Τζαφ Ακολή, αυτή την εμβληματική μορφή που μας έρχεται από το Côte d'Ivoire. Από την άλλη όμως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δραστηριοποιείται και ηχογραφεί στη Γαλλία. Αφρικέιν Απαρί, ένα κομμάτι που μας μιλάει για έναν Αφρικανό στο Παρίσι, ένα τραγούδι που φυσικά το έχουμε μάθει όλοι με την φωνή και τη μελωδία του Sting. Καινούριο άλμπουμ όμως εξαιρετικό, μας έφεραν και οι Mumford & Sons.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε με την Ολίβια Ροντρίγκο και το τελευταίο της άλμπουμ σε συνεργασία με τον Ρόμπερτ Σμιθ των Cure. Περιττό να σας πω ότι η συναυλία των Cure ήταν εξαιρετική. Περιττό να πούμε ότι ο Ρόμπερτ Σμιθ αυτή τη στιγμή δρά και δουλεύει λες και είναι 20 χρονών. Πρώτα απ' όλα συνεργάστηκε στο τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones. Αγαπάει για κάποιο λόγο ιδιαίτερα την Ολίβια Ροντρίγκο. Αυτό το έχει δείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό όταν εμφανίστηκε πέρυσι επάνω στη σκηνή μαζί της στον Glastonbury και φυσικά με το νέο άλμπουμ των Cure αλλά και σε συνεργασία στο καινούριο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο που τραγουδάει. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ρόμπερτ Σμιθ που είχαμε τη χαρά για άλλη μια φορά να τον δούμε μέσα στον Ιούλιο στην Ελλάδα.

Αυτή είναι η Maren Morris, φίλες και φίλοι. Η Maren Morris ερμηνεύει Dancing With Myself, την επιτυχία που είχαν κάνει η Gen X και φυσικά η φωνή και η ευρηματικότητα μες δεκαετία του 80 του Billy Idol. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τη Lola Young. Lola Young και το Messi. Η Lola Young θεωρείται ότι είναι μία από τα νέα ονόματα της Μεγάλης Βρετανίας, μεγαλωμένη στο νότιο Λονδίνο. Τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή το 2016 όταν κέρδισε για την κατηγορία κάτω των 16 ετών του Open Microphone UK και είχε φτάσει τότε στον τελικό του Got What It Takes. Και φυσικά η ίδια αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει μια εξαιρετική περιοδία και θα τη συνεχίσει μέσα στο Σεπτέμβριο στη Λατινική Αμερική και για πρώτη φορά στη Βραζιλία. Η Lola Young, η οποία είναι 25 ετών, γεννημένη το 2001.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η Σιλβί Βαρτάν, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες της Γαλλίας και από τις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου μέσα στη δεκαετία του 60 και του 70. Και λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, πάμε μια βόλτα μέχρι την Ισλανδία. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Λόφι και το Lover Girl. Μία τραγουδίστρια που ξεκίνησε και ταλέντο, έτσι. Ξεκίνησε να παίζει τσέλο, ήταν στη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας το ετών 15, αλλά στα προηγούμενα βραβεία Grammy, στα Grammy που μας πέρασαν, έφυγε και με ένα βραβείο στις αποσκευές της.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να έχετε μια όμορφη, μια καλή εβδομάδα, μια δροσερή εβδομάδα με μπάνια άμα μπορείτε. Αν βρίσκεστε στην Αθήνα, πάντε παραλίες γύρω από την Αττική είναι μια χαρά και προσφέρουν χαρά και δροσιά πάρα πολλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή το τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
8: Cosmos 93.6.
9: Cosmos 93.6.
10: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
9: La Casa de la Costanza.
8: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

εδώ είμαστε. Ταξιδεύουμε παντού και η Σίμα Φανκ μαζί με τον Τσίτσο Βάλντες και τους Τράιμπου, εκτός από ένα Latin Grammy για τις μουσικές τους, κερδίζουν και ένα Mambo Influenciado, όπως είναι ακριβώς το κομμάτι που τρέχει. Και με αυτούς σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας.

Οίκος αντοχής ανοιχτός με διαδρομές με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και τη σκυτάλη παίρνει ο Μάτος Έκο, αγαπημένος drum song vous pedir ατζά. Ναι, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φτάνω στους Diggers Dozen, αλλά και στον DJ Muro, ο οποίος έρχεται να ρημιξάρει αυτό το Ασαντόγια Γιούντα. Όλα αυτά τα ωραία ηχογραφούνται μέσα στο 2023.

για να φτάσουμε στην κολονία, δηλαδή στη Γερμανία, να φτάσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος ονομάζεται Dusty. Εννοείται του αρέσουν οι Afrobeat μουσικές. Ο Dusty που επενδύει στη κατάσταση Mood Matters. Όσο για το κομμάτι, έρχεται σε illustration εκδοχή με τίτλο 7th

Στα πολύ ωραία σε αυτά που παίζουμε και ξαναπαίζουμε είναι και αυτό εδώ το Μπαμία που σκάει μύτη από τον Μιτσάμ Γιακούμπ, ο οποίος παίρνει τη Λούρτες και μαζί ηχογραφούν αυτό.

Η Ezra Collective, η κολεκτίβα αυτή φέρνει τον Πάσε Λιένα πρωταγωνιστής στο Only Love, το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε από τη δουλειά τους Because of Hope.

Dead Can Dance αφιερώνουν στον Πλάτωνα, αφιερώνουν στο Σοκράτη, αφιερώνουν στους αρχαίους. The Cicadas, οι Dead Can Dance επιστρέφουν μέσα στο 2026 με ολόκληρο το άλμπουμ τους.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε.

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Κόσμος 93,6.

Στον κόσμο κάνει καλοκαίρι.